είτε γιούρνοτ, σέτασα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχου του τέρα, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχου του τπέα. Μις κυλώνσε λε μέστρι μότες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλώντε μα ουίγε χίντ, για καστα γιάβε.